Τόσο μόια σαν η αριενιά, σκούπαϊ σβάιχ πρεσάνι αλά, σκούπαϊ, ράδιο Σράκα ειν Αλφινίπιτς.

Τόσο μόια σαν η αριενιά, σκούπαϊ σβάιχ πρεσάνι αλά, σκούπαϊ, ράδιο Σράκα, ειν Αλφινίπιτς.